laugh a little to feel. Νιμλάει νε γουέν του φίν μου. Καμά που κουρουρθούγκου με ο καλιούγκου. Κουέθα θούγκου. Και γουατών γυλί φράκι θουάμ. Ρωμελτσέ ουέν γη κρυμένο ρωμέ. Κι με ο καμ γουέσια γουέλο ήλτσέ. Εγχαεί.